0: Εδώ!
1: NPO. NPO Radio 2.
2: Κίνκο δε Κίνκο. Radio 2.
3: Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ.
1: Radio 2.